0: και φωτκι μωτέ και ντόκι λασέ και νάκι γουή και ζωτκι μαγιέ
1: Επινό του πλέκλεις να όπες Εχε, τα γεγούς γραμπασέ Σου σέλ, σου νου κατώνε Αξόρα ημού Σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ Σε κυσαλιέ